0: Έλα, καλέ. Έκαλε, σα.
1: Έκαλε, ακούτο, εντυπωσιακό.
0: Αγκπανιού.
2: Τι λέω, Σέλε. Λέω. Τι λέω, Σέλε, εδώ, κύριε Γκάκη, τι λέω, Σέλε.
3: Τι λέω, Σέλε, μη κάνει, πέω.
4: I don't know what I'm saying.
0: Hey, Kadi, Ojude, Oja, Ambo.